0: είναι Dini. Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, πιμητέ άσλου Σέντιλαν Σβάμι. Ζέρμα σαν Σβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. 13 μινούντο, 11 είχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πως λούσαμε ο Σάκδαν, μη μιμέλ πα ενό στάρο. Μη μιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. Σκούπα είναι πέρα μου να μπω σε κλάσμα σε σταρτένα in tale pre the modern talking you're my heart, you're my soul on each πετένα 300-300 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 in Ματιά Σλούσε
2: ο Desetich Dotvich
1: Μίσκο in Pinter στα Kut Grom in Strela
2: Πόουνα ενεργία in samo par sekund na razen
1: Τvoja politna osvežitev Μίσκο in Pinter od 2 do 6 tih popoldan na Radio 1. Покровител.
3: Бома срещали кекца?
1: Seveda.
4: Обищите кекчево дежело у Крански гори, кир вас чакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Долинска.
5: Аутопралница Аутолайн.
6: За попенит добро. Па качеш лепшка.
7: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.